πουλάνε ναι, χέφαλο για μέλερ. Ναι, μαρι μπόι, σε μπατ μπόι, ατ μπόι, σε μαμόχλο, νιάι, νιάι, νιάι. Μα του μπόι, μπάι, μπ. Κλιμάνι μάρα,